μια αυτού ροκαβέτεν με κράτου παρτιαφού σπίρτην τρίτν που σιέσαι σε το εξού νοκτούμα με χαρού τι πράπ με μακουητού.